Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και υγιένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε και εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το πρώτο μας τραγούδι που θα το ερμηνεύσει ο Πασκάλης Σερζής. «Έχω μια αγάπη».

0: Ακούσαμε την Άννα Χρυσάφη. Άκουσε, καπετάνιε.
1: Σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα 3 Αυγούστου το 1826, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, δύναμη 5.000 Τούρκων επιτίθονται εναντίον των 800 Ελλήνων υπερασπιστών των Αθηνών, οι οποίοι και συντήσονται στην Ακρόπολη. Το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάζεται Ιπποκράτιο. Το 1930 συλλαλητήρια πραγματοποιούν οι σταφυδοπαραγωγοί στην Πελοπόννησο, καθώς αρνούνται να καταβάλουν φόρο. Το 1933 νοσοκομείο παιδών Παναγιώτης και Αγγλαΐας Κυριακού. Η Αγγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχερτο τότε σε 15 εκατομμύρια δραγμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτης και Αγγλαΐας Κυριακού και η οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης και Αγγλαΐας Κυριακού στο Γουδί.
2: Το 1936 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου ο Αμερικάνος σπίντερ Τζέσε Όουενς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα. Θα ακολουθήσουν άλλα 3 χρυσά για τον μεγάλο Αμερικάνο μαύρο αθλητή, τα οποία θα εξοργήσουν τους οπαδούς του Τρίτου Ράιχεν. Το 1944 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz Birkenau οδηγούνται στον θάλαμο αερίου 4.000 Ρώμα. Το 1964 η Κορίνα Τσοπέι εκλέγεται Miss Infilio στο Μαϊάμι της Αμερικής. Το 1981 οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Το 1989 ένα σορτ 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου και οι 34 επιβαίνοντες νεκροί. Το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα επί ύψος και με επίδοση 2,2 μέτρα κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντων σωματικής ύψους 1,70 μέτρα και ύψους που υπέρβει το 2,2 μέτρα.
0: Και τέλος, το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιακή γέφυρα στον κόσμο. Και γεννήσεις, σαν σήμερα, το 1948 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Βαρδής. Και ποιος ήταν ο Αντώνης Βαρδής που άφησε τη δική του στίγμα στην ελληνική δισκογραφία? Επέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου το 2014 σε ηλικία 66 χρονών. Και θα ακούσουμε και μερικά τραγούδια του σήμερα από τον Αντώνη Βαρδή.

Και συνεχίζουμε με τον Αντώνη Βαρδί. Άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική δισκογραφία. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, σε ηλικία 66 χρονών, έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης και ερμηνευτής Αντώνης Βαρδής, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος δεν το κατέβαλε, αντίθετα δούλευε ασταμάτητα, δημιουργούσε και ονειρευόταν τα 461 τραγούδια και σε 115 δίσκους φέρνουν την υπογραφή του, τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, αλλά τα χρόνια της καλλιτεχνικής του παρουσίας. Γεννήθηκε σαν σήμερα του 1948 στην Αθήνα. Οι οικογενειακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε νεαρή ηλικία τον ανάγκασαν να εργαστεί σε διάφορες δουλειές, σε ψιλικατζίδικο, χρωματοπολείο, βερτζινάδικο, σε οικοδομή σαν βοηθός υδραυλικού, αλλά και ως ναυτικός. Το τραγούδι τελικά τον κέρδισε και μόλις σε ηλικία 17 ετών, στα τέλη του 1965, δημιούργησε μαζί με μία παρέα φίλων το συγκρότημα Vikings, τραγούδια που συγκροτήματος που αγαπήθηκαν πολύ ήταν το Friends Coincy, σε σύνθεση του Αντώνη Στεφανίδη, και το Catherine's, σε σύνθεση του Αντώνη Βαρδί. Αργότερα δουλεύει στην πλάκα σαν μουσικός σε διάφορες μποάτ, δίπλα σε καταξιωμένους συναδέλφους του, συνθέτες και τραγουδιστές, όπως τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Δήμο Μούτσι, την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Γιάννη Πάριο, τον Μανώλη Μητσιά, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Βίκη Μοσκολιού, τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και άλλους πολλούς. Παράλληλα, εκείνη την δεκαετία γράφει τραγούδια που δειλά παρουσιάζει σε συναδέλφους του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε το αφιέρωμα που έχουμε για τον Αντώνη Βαρδί. Το 1973 παίρνει μέρος σε ένα διαγωνισμό που είχαν προκηρύξει μία δισκογραφική εταιρεία και ένα μεγάλο περιοδικό ποικίλης ύλης και έψαχναν για νέο αίμα. Στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού στέρνει ένα τραγούδι του και παίρνει το δεύτερο βραβείο. Το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας το 1978. Αρχίζει να φαίνεται συγνότερα το όνομά του σε δίσκους και συνεργάζεται σαν συνθέτης πλέον με επώνυμους αλλά και με νέους καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε με τον Αντώνη Βαρδί. Το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη. Από τους προσωπικούς τους δίσκους ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Δεν θα με ξεχάσεις», «Θα ήθελα να σου εδώ», «Με τους αλίτες», «Βαρέθηκα», «Θα εκραγώ». Στην τελευταία του δουλειά στην Αθήνα του 2000 σημαντική είναι και η συνεργασία του με τον Στέλιο Καζατζίδη, τους Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και την Λιγερία. Το έργο του θα μας συντροφεύει και θα μας θυμίζει τον ευγενικό καλλιτέχνη Αντώνη Βαρδί. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ, 4EB και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συγνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
0: Πάμε να ακούσουμε τον καπετάν Ανδρέα Ζέμπο με τον Οδυσσέα Μοσκονά.

Ακούσαμε τον Ανδρέα Μοσκονά, καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ωραίο ακόμα τραγούδι, «Ό,τι αρχίζει ωραίο», με τον Μπάμπη Τσετίνι.

Ακούσαμε τον Μπάμπι Τσετίνι, ό,τι αρχίζει ωραίο. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός» με τον Γιώργο Χατζιαντονίου.

Ακούσαμε τον Τόλι Βοσκόπουλο, «Δεν με νοιάζει όποια και να είσαι». Και θα συνεχίσουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, «Δεν σου έλειπε τίποτα».

Radio 4B 98,1 FM, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Σας είπα ότι το ένα τραγούδι φέρνει μαζί του το επόμενο καλύτερο. Με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το πλοίο το Πατρίς, πόσοι από εσάς θυμάστε τους γονείς σας, τους εαυτούς σας βέβαια, τους παππούδες σας, να έχετε τόσες μεγάλες αναμνήσεις όπως το Πατρίς? Θα σας πω λίγα λόγια για το Πατρίς. Πώς ξεκίνησε? Το Πατρίς το αγόρασε η εταιρεία Χανδρή το 1959. Το πήγαν για επισκευή και μετατράπη, και μετά από 3 εβδομάδες το Πατρίς ανακαινίζεται και αποκτάει καμπίνες με δυνατότητα να φιλοξενήσει 1000 επιβάτες. Στην τουριστική θέση, 36 στη θέση για επιβάτες πρώτης κατηγορίας. Αμέσως μπαίνει στην γραμμή Ελλάδα-Αυστραλία, μεταφέροντας αμέτρητες χιλιάδες Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Συνολικά έκανε 91 ταξίδια στην Αυστραλία μεταξύ του 1959 και το 1975. Το παρθενικό του ταξίδι στην Αυστραλία ξεκίνησε από τον Πειραιά στις 14 Δεκεμβρίου του 1959 μέσω της διόρυγας του Σουέζ, Τσιμπουτί, στο λιμάνι της Δυτικής Αυστραλίας, στο Φρυμάντλε, στην Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, όπου έφτασε στις 9 Ιανουαρίου του 1960. Αυτά τα λίγα λόγια για το Πατρίς, για να σας θυμίσω τις παλιές σας αναμνήσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε το Radio 4B, ακούτε τραγούδια που γράφτηκαν για να μείνουνε, τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, ακούτε τραγούδια που δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο. Καλή σας απόλαυση! Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει για σας σήμερα, και συνεχίζουμε με την Νάνα μου Σκουρή, «Αχ πατρίδα μου», και θα συνεχίσουμε «Δύο πατρίδες» με το Στέλιο Καζατζίδη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα, σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Πάνα παίρνει τσι παραουρού και τσι κακού ανθρώπου. Ξεδιαλέγε τσι τσαχριστού και τσι ψευτόντα είδε. Πάνα αφήσει μόνο ει τη ζωή ανθρώπου μερακλείδε που ξέρουν.

0: και ακούσαμε αυτά τα ωραία τραγούδια από τον Κώστα Μουντάκη, οι Μερακλείδες. Και θα συνεχίσουμε τα ποντιακά συν πατρίδαν.
1: Για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα, Δευτέρα πρωί 10 με 12, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση.

Σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά τραγούδια, πανόραμα του παλιού λαϊκού τραγουδιού από τις 33, 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια. Ωραία παλιά τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Θα ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου. Είμαι απόψε στα μεράκια, φέρε μας καπελά κρασί. Σύνθεση Χατζηχρήστος. Στίχη Βασιλιάδης. Καλή σας απόλαυση.

και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τα παλιά ωραία τραγούδια. Καπελά Καταραμένε, σε πρώτη ερμηνεία Στράτους Παγιουμτζής το 1960. Στίχη, μουσική Μαρίνος Γαβριήλ, Μαρινάκης. Και το ακούμε από το Γιώργο Ξιντάρης. Πρώτη εκτέλεση ήταν του Στράτου Παγιουμτζή και δεύτερη ο Γιώργος Ξιντάρης. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ξιντάρη.

Και συνεχίζουμε με αυτά τα όμορφα παλιά τραγούδια «Ας μη ξημέρωνε ποτέ» Απόστολος Χατζηχρίστος και Ευάγγελος Χατζηχρίστος το 1949, στίχη Κώστας Μανέλης, μουσική Απόστολος Χατζηχρίστος, πρώτη ερμηνεία Απόστολος Χατζηχρίστος και Ευάγγελος Χατζηχρίστος. Πάμε να τους ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα ωραία παλιά τραγούδια και με τη Σοφία Παπάζογλου. Μην περάσεις από τη γειτονιά μου, ρε Αλάνη. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι από τη Σοφία Παπάζογλου, «Μη περάσει από τη γειτονιά μου». Τράβαρε Μάγκα και Αλάνη. Και θα συνεχίσουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, «Ένοχο χρήμα, ένοχο». Πάμε να τα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε το υπόλοιπη ώρα του προγράμματός μας με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Και θα αρχίσουμε με το πρώτο τραγούδι «Ας χαμηλώναν τα βουνά» με τη Σταυρούλα. Δυο βλαχοπούλες λιγερές, Ζαφυρούλα, Ζαφυρούλα, ο γύρο Τσέλιγας με τη Γιώτα Λίδια. Πάμε να τα ακούσουμε και σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.